κάλτα. Τα κουμπουρά και τα υπάρουα η τετσίνη. Η τέμανο και ο τσιπού και ο πουαβοί και ο τσούρα να τσίνα. Είναι το είτε ένα η αουγουρίου. Τα κουμπουρά, χαρίχουν οι τόκια.